0: ukama kiwa hilata kuleganaka karwa hisa tanza karwani ukapi ukama kusista uginaka yuka lakasti ka ukansa tuktasip hiakaltiplano boliviano ka isa Peru Bolivia uksato kenpi ukama tuktasibinaka utakiraki aka danza musika karwani yukasti janira espayuna kasporinkana ukat naira pichanakat paitiju para kaja tuktasip hileteinja aka karwa wat sirinaka ka Peru uksato kena Bolivia uksato kenja hilata kuleganak naira pichanakaj verdad janira porinkana ukanakasti mayaki atanay verdad aymar pal sirinakaja marca haya maratu dirinakasti ukasa imune haya maratu tiri aymar aroja ukamake pansti ukampi kusist apredinja kunamapis tukunya pasa verdad ukamagriaki chikaro kopir haltaño uksaraxaro ukamapi kunamateja uyuajo atañaki ukamar jamapi yuka kusista uina kaja absuta kiraki hirata kuyakaraka siwa kaja origen preincaico simboliza siwa aka arreo se un kaja awatiña yu awateña yu kanaka karu awataña yu karosti karu amchika esta ka ukanaki sa karganaka apaño uksaraksaro yu kamapi yu karosti kun jamakisa karosti pachamamar yus para garaña kiraki ukanakausa sinua sapakiraki Carwani ukamaki pansti ukanakasti akaja siwa ukanakasti maincha stawa karwa utirina kampi hupanakawa isa ukatukta siwina hatukunta pakiraki tukta asi pakirakisa hilata kuliganaka ka ukanakansa ka isa comunidad cercana siwa kalago titikaka uksa tokena isa wakuya ka provincia manco kapa ka provincia hayaji uksa tokena yukaroste kumpi ka provincia masuyo uksa tokena kampi neire pachanakaste peru uksa tokena puno naka aka ilave uksa nakansa tukta asi pakirichina ukamau yati sigiraki aka kailakata nakansa hilata kuyakalak. Kuna pachanakansa, kuna pachateja, hayo pachanakana. Ukampisa ka 3 de mayo, ukapi tukta sepjerija. Ukampisa kurunakansti, unijasino, ka pasir domingo, ka isa provincia masuyo, seka municipio de Santiago de Huata. Ukampiwal tukunda pjanja, takpacha comunidad de Katpacha. Ukaroste ka isa provincia Laricaja, Sorata, uksanakano ukamja. Wale tukta sepjerinja, upanakasti, uksanaira pachanakasti, karopi awat sepjerija. Pachanja, seguramente ocas cumbre o no ve caja, surata o carmantrantañaja, y ocas seguramente uiwa, pues ya ocarbanaxa, y vijanaxa, y upanakicheca maja, watasipigraki. Pero en cambio, caiza Santiago de Guata, ocaste caja, cota tianga, pamniwa, o para caja, cotanza, muy unta de apcaspa, ocama, seguramente ocanacanja, a watasip, sana watasip, si con jamachilla, pero si ocamao, upanakicheca ma tukt asipka kiraki, hirata kuleganaka. Kun hamas ista sepre, pana kasti ista seprewa, kun hamsa kaha, isa wale kulurat sinta sepregraki. Chukunya po, warmina kasti, warmona kaha, chukunya po lirampe, hanko, akachakitampe, paka chompampisa, ukaroja, kaha rebuson pich, chukunya rebuson pa, wakata sepregraki, hanko somreroni, ukamabi, ukakora optasita, uksarakaro, muyuntap, chakar, kopirhalt kasina, tokuntap, hakiraki, hilata, kuyakaraka. Chachanacaste, ponchumpe, sombre rompe, ucaroja, eucamaua, ucanja, tocta, sepjaquera, quireja, radio sirinaca, ucamaquiwa, acá, yapu, ernaca, vinaca, tugui, casinja, upanacan, toco, vinaca, pasa, utaquiraqui, ucamaquiwa, acá, carwa, tocanacat, palcasinja, carwat, palcasinste, yuasaste, yapu, yuasanacasireja, neira, pachanacaja, caruampija, saranta, predienti, walihachnaca, uxaraxar, tarta, predienja, por ejemplo, Sayani, Caixa, provincia, Ladislao Cabrera, Oxeto Caracalti, Caucarosa, Caiza, Sunaura Caracaro, Mantranta Pjerenja, Giz Valle Tocaracaro, Kunsa, Caja, Achunaca Turquire, Nochala Siri, Ocarapis, Arta Pjerenja, Jupanacasti, Caja, Gilata Culegaraca, Caiza, Caiza, Provincia Pampaullaca, Municipio Pampaullaca, Oxeto Caracaruan, Pima, Quinza, Pa, Familia Naca, Caruanacaria, Garganta Sinja, Kuns, Jayunaca, Tacicuna. Paprina, Caucarosa, Caiza Valle Tocanacaro, y su panacajo cam chala casenenja, cambia senjasinste, tonconacaptacita, yacachunacaptacita, kutsuna ka pahiraki. Ukamanua naira pachanakan hakawina kaha hilata kulyakanaka. Karwa kalmugulateja, hecha pachana burunaka bayonaka haya naira ukanaka utkan kepanagatra, uka tichanakasti autuki halakakirakir. Hilata kamsnasu kwetoket palgasina, kun jamasa humanakasti naira pachanakat pachasarnakasipaliata, kaisanakanste valinakasaretane, hilata Oscar hupahilataste akamsasino maishkanaka unta epakirakisto.
1: Κάνω λίγο ένα γυλατά Παύλο να ρουντάβει αλλά την πιο δώσε και το χώρο πένει η μόντα και πάνω που έλεγα μαρκετάκια και την έκατε και αλλά την πιο δώσε ήστε όλοι από τα κεβρασένα
0: Καμα κύου γυλατά
1: Χαίατε μπον ο κάμα πέ σαρνακέβε ότι ήταν τα τόνα και νόγκοτ ούκα τόρ κλουρέρι χαίου και χαίου χαίρετε πέτσι πέντα πέρα τον νόγκοτ ούκα τόρ σουλουρέ καρβάντε βιάχεται λικίνα σε γεν νόγκοτ ούκα Ούκα καμπέρ πέ λόρα πχερτάνα Τσα τέμπον Σχι τσα τέμπον ναι για καμπέχε για το δουλειά τρανσπόρτε για στα Χολκέν τι είπε, τσάλανια χέχα, ναι, ουκάμ τσά, ουκάμ πιο νεκά, ουτχέτε χτάντο. Μα είχα, ο τέσσερα και μα είχαν πέρα, χανέ πανε τσά. Χακριά το καλά, ουκάμ πιέχε, ναι, χαρβάν τσάν λάγια σου, ουτχέτε τσά.
0: Ουκάμα χατούν κόνα κάσα, ουτάρο πουρίνχε, νο, μαρκάρο πουρίνχε.
1: Σε χακάν, χακά και χεπέ. Τσά, τώρα είπα να είσαι χορκ, για στα χορκά και πανε, αγαπητέ, χακάν χρειά στα. Αφήντε σε μανα Σάββατο, Δομίνγκο, φεριανικό τσέ, ουκάτα και πέ, αλλά τα χέχ.
0: Η Ναϊρά Πατσέρα, καουκά ούρου να κάσα, καουκά σε μανα σαράντα πχριά, τα λίκινα να κάνω, βάλει να κάνω.
1: Ουκά, διάχε σεμάν σεμάνα, μπε, σεμάν σεμάν, κίνησα σεμάνα, χπονπά σεμάνα. Δεπέντε, για χαπαχαία, πατσέρα, ουκά. Μαχπά σεμάν, διάχτα, που για χπον σεμάνα, και τα χνό, κατεπέντε, καουκρό, σα. Τώρα παρακινούμε, ουκά. Με χαρό, ουκά, μαρακινπέ.